0: Αντίκα τώρα επάνω μια μουλιέρ στις δυνατούς από σε ζήνα ράδιο παρά τούτους στους όσων τα συμπάρει παρά τούτους αμίγους και πέσα βιτουάλι παρά τούτους δουέντες εκλόγικους ο τέμπτο τη γέννα με το κομβόι τα κούμπα ως πέστε εκεί του δρόμο. Como vou tarde até amanhã, se for possível.
1: Obrigada. Até amanhã. Tudo bom, Senhor João. Obrigado.